Ugh.

τα βόρεια με τα σύνορα. Μια μέρα η πομπή για τα ελευσίνια θα αλλάξει κατεύθυνση. Οι μίστες θα γυρίσουν ντροπή στα σπίτια τους. Η ιερά οδός θα καθαρίσει από την πίσα και τα λάδια. Η Μαρκίζη με τον νέο θα σκάνει σαν πρωτεχνήματα. Και ένα ξεχασμένο αυτοκίνητο στο κόμβο της Θηβών θα καλυφθεί και αυτό που χαμομήλει.

ιερέ θάλασσα την έκανε την ημέρα που φεύγαμε. Όπως πάντα. Κρίνη Κουνδούρου, λίγα φτηνά ξενοδοχεία, το Δαφνί. Φτάνουμε σπίτι. Κάθε φορά καλύτερα. Κάθε μεσημέρι στη μία, σε μια τηλεόραση από ένα ανοιχτό παράθυρο της Σοκράτους, μια Ελένη την αναρωτιέται πόσες θερμίδες έχει το ωκεάνιο. Κάθε βράδυ στις 8, σε λίγο πολιτική βό, οι σάλπικα προηχογραφημένοι θα στέλνουν τις φαντάρες στα κρεβάτια τους. Και στο δάσο με τα λιγότερα δέντρα στον κόσμο, τα μάτια σου σιγά σιγά.

Στο σαλόνι χρυσό στίχος έχει σκάσει από την υγρασία. Και είναι μαύρος τώρα. Και είναι κόκκινος. Και είναι έτοιμος να πέσει. Θα τον βάφουμε. Θα τον βάφουμε και σ' αντέξει.

naviguant sur une embarcation sommaire. Xenos ici, Xenos là-bas, ψάχνει για πατρίδα. Τώρα θα σας πω την ιστορία του Οδυσσέα. Σιρέν,

0: Summer kisses take one, huh?
1: Take two.
0: Thank you. Okay, okay.
2: One.

Φίλες και φίλοι του Strame Radio, καλή σας μέρα. Σήμερα ξεκινάμε και πάλι τις ραδιοφωνικές μας διαδρομές με το Terra Incognita Express, που είναι πάλι εδώ, έτοιμο για ταξίδια στο χρόνο και στο χώρο, συντροφιά με ιστορίες για δημιουργούς και δημιουργήματα και βέβαια μουσικές, που επιλέγουμε έτσι ώστε να ντύσουν κατάλληλα τις περιπλανήσεις μας. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές είναι η Κατερίνα Σωτηρίου και στη φροντίδα των ήχων ο Οράτιος Ρέξ. Για την πρώτη εκπομπή αυτής της ραδιοφωνικής χρονιάς διαλέξαμε να ακολουθήσουμε το ταξίδι που όχι μόνο άλλαξε τη ζωή ενός πολύ σημαντικού καλλιτέχνη, αλλά από πολλούς κριτικούς τέχνης θεωρείται και ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη του μοντερνισμού. Γυρίζουμε πίσω στο χρόνο για να βρεθούμε αρχές 20ου αιώνα στην Τινησία, ακολουθώντας έναν από τους πρωτοπόρους της ζωγραφικής, τον Πολ Κλέ. Ένα ταξίδι 14 ημερών, όπου ο ίδιος παρομοίασε με μέθη. 14 ημέρες που άλλαξαν τον ζωγράφο. 14 ημέρες που κατά πολλούς άλλαξαν τη σύγχρονη τέχνη. Από το indie folk τουέτο των Τινήσιων Γιούμα, ένα κομμάτι για εκείνους που όταν η ψυχή αναζητά, αφήνουν αυτά που ξέρουν για να περιπλανηθούν.

1914, παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ο Γερμανός ζωγράφος Πολ Κλέ ξεκινά από την παγωμένη κεντρική Ευρώπη για ένα ταξίδι στην ηλιόλουστη Τινησία, στο μακρινό Μαγκρέμπ, όπως ονομάζεται η περιοχή που σημαίνει στα αραβικά «πηγαίνοντας προς το άγνωστο». Στις 6 Απριλίου του 14, ο Πολ Κλέ με δύο φίλους του καλλιτέχνες, τον Άουγκουστ Μακ και τον Λουί Μουαγέ, επιβιβάζονται στο λιμάνι της Μασσαλίας και μετά από μία μέρα ταξιδιού φτάνουν στο λιμάνι της Τίνιδας. Στο ημερολόγιο του ο ζωγράφος περιγράφει την ατμόσφαιρα. «Το λιμάνι και η πόλη ήταν πίσω μας, ελαφρώς κρυμμένα. Πρώτα περάσαμε από ένα μακρύ κανάλι. Στην ακτή, πολύ κοντά, οι πρώτοι Άραβες. Ο ήλιος έχει μια σκοτεινή δύναμη. Η πολύχρωμη διάβγεια στην ακτή γεμάτη υποσχέσεις. Ένας δυνατός σιρόκος άνεμος, σύννεφα, ο εξαιρετικά διακριτικός ορισμός των χρωμάτων». Το πρώτο βράδυ, η παρέα κάνει μια νυχτερινή βόλτα στη Μεδίνα, ανάμεσα στους ντόπιους και στον λαβύρινθο το Σουκ. Την επόμενη, ο Κλέ γοητευμένος γράφει: «Πραγματικότητα και όνειρο ταυτόχρονα. Το κεφάλι μου είναι γεμάτο με τις εντυπώσεις της χθεσινοβραδινής βόλτας. Τέχνη, φύση, εαυτός. Μπήκα μέσω στη δουλειά και ζωγράφισα με ακουαρέλα στην αραβική συνοικία». Το 1914 η Τινησία έμπαινε στο 33ο έτος της γαλλικής κατοχής και όπως σημειώνει ο Κλέ, η Τίνιδα είναι αραβική καταρχάς, ιταλική κατά δεύτερον και μόνο γαλλική κατά τρίτον, αλλά οι Γάλλοι ενεργούν σαν να ήταν οι αφέντες τους. Η ευρωπαϊκή επιρροή ήταν ορατή, αλλά αυτές οι πτυχές της Τινησίας ενδιέφεραν πολύ λιγότερο τους τριζογράφους από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα έθιμα, τα τοπία και τους ανθρώπους της χώρας. Οι καλλιτέχνες, έκπληκτοι από τις πρωτόγνωρες εικόνες που αντίκριζαν και το ξύπνημα των αισθήσεων, από το φως, τα χρώματα, τους ήχους και τις μυρωδιές, περνούσαν τις μέρες τους με περιπλανήσεις σε πόλεις και χωριά, ζωγραφίζοντας εξωτερικούς χώρους. Για τον Πολ Κλέ, αυτός ο τόπος μοιρασμένος ανάμεσα στους αμόλοφους της Σαχάρας και τη θάλασσα της Μεσογείου, αυτή η εξωτική αλλά στοχαστική χώρα του επέτρεψε να αναπτυχθεί πνευματικά, έτσι ώστε να απελευθερώσει σχήματα, μορφές και χρώματα. Η Τινησία, όπως έγραψε, ήταν μια εσωτερική υπόθεση που θα με κρατήσει απασχολημένο για τα επόμενα χρόνια. Από το άλμπουμ Tunisian Tale, μια συνεργασία της γαλλοκανοδοτινήσιας Μεριέμ Μπεναμούρ και των δύο φορές βραβευμένου με Grammy παραγωγού και μουσικού ηλεκτρονικής μουσικής, Carmen Rizzo, ακούμε A Faraway Land.

Μετά την άφηξή τους και για τις επόμενες μέρες, η παρέα των καλλιτεχνών ανακαλύπτει τη χώρα μέσα από τις πιο εμβληματικές πόλεις της. Ξεκινώντας από το Σίδι Μπουσάιτ, ένα χωριό στην κορυφή ενός γκρεμού, βορειοανατολικά της Τίνιδας, και επόμενο σταθμό τη θρυλική Καρχιδόνα. Ο Πολ Κλέ από εκεί γράφει: «Σύντομα θα βλέπαμε καθαρά ότι η νίκη της Ρώμης επί της Καρχιδόνας ήταν απόλυτη. Αυτή η τοποθεσία είναι πιο όμορφη από το μέρος όπου βρίσκεται η Τίνιδα, πιο ανοιχτή στη θάλασσα, με μεγαλύτερο πανόραμα». Συνεχίζοντας με τρένο νότια προς τη Χαμαμέτ και την Καϊρουάν, οι εικόνες που συναντούν είναι σαν βγαλμένες από τη βίβλο. Μερικά από τα ωραιότερα τυνησιακά έργα του Κλέ, με το οποίο αλωσμένα στο χρώμα, ζωγραφίστηκαν στη Χαμαμέτ. Ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, αυτό το μικρό ψαροχώρι ήταν μαγευτικό, με υπέροχους κήπους, με φοίνικες και γιγάντιους κάκτους που σχημάτιζαν τείχους. Θάμνοι και καλάμια έκαναν αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε όμορφο ρυθμό από κοιλίδες, που θα μπορούσε να είναι και μια περιγραφή ενός από τους καμβάδες του. Ο Κλέ θαύμαζε και απολάμβανε τους ανατολίτικους κήπους της Τινησίας. Ο φοίνικας δε έγινε ένα από τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα του. Στις 15 Απριλίου 1914 η παρέα φθάνει στην ιερή πόλη της Τινησίας, το Καϊρουάν. Η επίσκεψη ήταν για τον Πολ Κλέ αποκαλυπτική. Στο αχώριστο ημερολογιό του γράφει: «Ένα απόσπασμα από τις χίλιες και μία νύχτες με 99% πραγματικότητα. Πόσο διεισδυτικό, μεθυστικό και διαφωτιστικό. Ένα άρωμα ταυτόχρονα. Γεύματα, πιάτα του πιο αληθινού είδους και νόστιμα ποτά. Διαπαιδαγώγηση και μέθη. Αρωματισμένα ξύλα. Μια γη που μου μοιάζει. Όλα έχουν μεγάλη αξιοπρέπεια. Το βράδυ είναι περίγραπτο». Ήταν στη Καϊρουάν που ο Κλέ βίωνε μια εσωτερική αναταραχή σχεδόν επιφύτηση. Ανακαλύπτει το χρώμα. Ο ζωγράφος που πριν από το ταξίδι του στην Τινησία παραμελούσε το χρώμα στα έργα του, θεωρώντας το διακοσμητικό στοιχείο, τώρα βυθιζόταν σε αυτό. Στις 16 Απριλίου εμπιστεύεται στο ημερολόγιο του: «Η ατμόσφαιρα με διαπερνά τόσο απαλά που χωρίς παραπάνω προσπάθεια νιώθω όλο και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Το χρώμα με κατέχει. Θα με κατέχει πάντα, το ξέρω. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσω να το συλλάβω. Αυτό είναι το νόημα αυτής της ευτυχισμένης στιγμής». Και εδώ ο Κλέ γράφει ένα από τα διάσημα αποφέγματά του: «Το χρώμα και εγώ είμαστε ένα. Είμαι ζωγράφος». Για τη συνέχεια η Amy Carty μας λέει: «Προσπάθησε να μην ξεχνάς. Είσαι ζωγράφος».

Ο Πολ Κλέ έφυγε από το Καϊρουάν συγκλονισμένος. Όπως εκμυστηρεύεται στο ημερολόγιο του, είχε την ανάγκη να μείνει μόνος, να κατανοήσει τις σκέψεις που κατέκλυζαν το μυαλό του. Αυτό που είχα βιώσει ήταν πολύ δυνατό. Έπρεπε να φύγω για να ανακτήσω τις αισθήσεις μου. Πολλές ακουαρέλες και κάθε είδους άλλα πράγματα. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται μέσα μου, βαθιά μέσα μου. Το κάρο μου ήταν υπερφορτωμένο. Έπρεπε να πάω στη δουλειά. Το μεγάλο κυνήγι είχε τελειώσει. Τώρα έπρεπε να ξεμπερδέψω τα πάντα. Η συντροφιά των καλλιτεχνών αναχώρησε από την Τίνιδα στις 19 Απριλίου. Το ταξίδι του Κλέ τελείωσε στις 22 Απριλίου όταν έφτασε στη Βέρνη. Στις αποσκευές του έφερνε σχεδόν 50 ακουαρέλες και εκατοντάδες σκίτσα, όπου έγιναν τα αρχέτυπα των μελλοντικών έργων του. Ήδη από τη δεκαετία του 30 φιλοτέχνησε περισσότερους από 20 καμβάδες που αναφέρονταν στην Τινησία. Έργα διαποτισμένα από όλα όσα τον γοήτευσαν και τον ενέπνευσαν. Τις εικόνες από τον εκτυφλωτικό μεσογειακό ήλιο, τη σκόνη της ερήμου, τους απέραντους ορίζοντες. Τη μνήμη από την Ισλαμική αρχιτεκτονική, τα επιβλητικά τείχη, τους τρούλους και τα διακοσμημένα παράθυρα, τις αγορές, τους εξωτικούς κήπους και τη ζωή στα καφέ και στις πλατείες ως χώρους κοινωνικοποίησης και αφήγησης ιστοριών. Την επίθεση στις αισθήσεις που δεν ξέχασε ποτέ, τους ήχους από το θόρυβο των ζώων, τις ανθρώπινες φωνές και τους βορειοαφρικάνικους ανέμους, τα μεθυστικά αρώματα και τις πικάντικες μυρωδιές που από εκεί και έπειτα το συντρόφευαν βρίσκοντας διέξοδο στους καμβάδες του. Για τον Πολ Κλέ αυτός ο τόπος άνοιξε προσδόκητους ορίζοντες, δίνοντάς του μια νέα οπτική γλώσσα που διαμόρφωσε το καλλιτεχνικό του λεξιλόγιο, το οποίο τον καθόρισε και τον έκανε άμεσα αναγνωρίσιμο για τα επόμενα χρόνια. Απελευθέρωσε το χάρισμά του για το χρώμα και τον οδήγησε μακριά από την εικονιστική περιγραφή. Στόχος του, από τότε και στο εξής, δεν ήταν να μιμηθεί τη φύση, αλλά να την ερμηνεύσει μέσα από τα δικά του μάτια, μια μορφή που αργότερα περιέγραψε ως αφηρημένη με αναμνήσεις. Έτσι γεννήθηκε ένας κυβισμός με χρώματα, τόσο ιδιαίτερα, τόσο μοναδικά, που δεν άλλαξε μόνο το ζωγράφο και τους συνταξιδιώτες του. Με την επιστροφή του στην Ευρώπη θα άλλαζε τις καθιερωμένες χρωματικές αρμονίες και θα επηρέαζε σε μεγάλο βαθμό τους συγχρόνους του. Επιρροή που θα γινόταν φανερή στα νέα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής. Ας ακούσουμε κι εμείς για λίγο το κάλεσμα της ερήμου από τους μοναδικούς Dead Can Dance Desert Song.

Το ταξίδι του Πολ Κλέ στην Τινησία δεν ήταν απλώς μια ιστορία προσωρινής έμπνευσης, αλλά ένα νέο μονοπάτι, μια βαθιά και διαρκής επιρροή που διαμόρφωσε ολόκληρη την καριέρα του. Είναι η ιστορία μιας συνάντησης μεταξύ ενός ζωγράφου από το Βορρά και μιας χώρας του Νότου, που του έδωσε υλικό για τη δημιουργία νέων φανταστικών κόσμων. Ένα κομμάτι της ιστορίας ενός από τους ποιητικότερους ζωγράφους του μοντερνισμού. Η σημερινή διαδρομή μας με το Terra Incognita Express κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας στο εναλλακτικό ραδιόφωνο της πόλης, το Strummer Radio, θα βρισκόμαστε κοντά σας μέσα από τις αναρτήσεις μας στη σελίδα της εκπομπής και του σταθμού στο Facebook, αναρτήσεις σχετικές με το σημερινό μας οδηπορικό. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ήταν η Κατερίνα Σωτηρίου και στη φροντίδα των ήχων ο Ωράτιος Ρέξ. Και επειδή σε αυτήν εδώ την εκπομπή συνηθίζουμε να ταξιδεύουμε στο χρόνο, θα σας αποχαιρετήσουμε με το Out of Time, μια μεγάλη επιτυχία των Blur από μια ζωντανή ηχογράφηση όπου η ορχήστρα μουσικών από τη Συρία συναντά τον τραγουδιστή και στιχουργό του συγκροτήματος Damon Albarn για μια νέα εκδοχή του τραγουδιού. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους όπου και αν βρισκόσαστε.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Και ενώ δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

Καλησπέρα σε όλους, ακούτε Mancunian Tales, όπως και κάθε Σάββατο θα είμαστε μαζί εδώ στον Strummer Radio ζωντανά μέχρι και τις 4, ζωντανά από το Manchester, με νέες κυκλοφορίες και σήμερα και πολλά έτσι που έχουμε από το καλοκαίρι που δεν παίξαμε, τα είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα που κάποια ακούσαμε το προηγούμενο Σάββατο, τα υπόλοιπα σήμερα. Ξεκινήσαμε με την ψυχεδελική folk της Eva Louise Goodman και αυτό το project, το Nighttime, από το οποίο και ακούσαμε το κομμάτι Initiation Rites, που είναι ένα self-released album που κυκλοφόρησε μέσα τον Ιούλιο, το Looking Glass. Και θα πάμε να συνεχίσουμε με μία μπάντα εδώ από την βορειοδυτική Αγγλία, από το Chorley του Lancashire, τους British Birds, να κυκλοφορήσουμε από ένα single, από ένα νέο άλμπουμ που θα βγάλουν σε μία εβδομάδα περίπου από τώρα. Πάμε να ακούσουμε το Stuck in a Room.

16 Οκτώβρη από την Skep Walks το Murmurate Oscillate, το νέο αυτό άλμπουμ των British Birds. Πάμε να ακούσουμε Graham Coxon για τη συνέχεια, τον Blair. Ένας δίσκος solo δουλειά που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι. Σε πολλά κομμάτια ο Coxon μοιράζεται τα φωνητικά με τη Lucy Parnell. Πάμε να ακούσουμε από εκεί το There's a Little House.

Αυτό που ακούσαμε ήταν η Sharp Pins, το solo project του Kai Slater, τον Lifeguard. Το βρίσκουμε, το Live Without Her Love, το οποίο είναι διασκευή των Square, το βρίσκουμε στο Mod Made.

Square στην ουσία. Αυτά. Και νομίζω το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε, το Live Without Her Love, ξεχωρίζει ένα έτσι από τα πιο δυναμικά κομμάτια του δίσκου. Και πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να ακούσουμε Heavenly Boats, μια τετραμελής μπάντα από την Κορνουάλη. Είχαμε ασχοληθεί μαζί τους και πέρσι, την προηγούμενη σεζόν. Ντεμπού το άλμπουμ, το Green Hills, κυκλοφόρησε μέσα τον Ιούλιο από την Fuzz Club. Θα πάμε να ακούσουμε από εκεί το Spitting the Pips Out.

Αυτή είναι η The Heavenly Boats, αρκετά συμπαθητικό το ντεμπούτο του στο Green Hills. Και από την Κορνουάλη θα πάμε Los Angeles να ακούσουμε τους Ballet, μια μπάντα που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι το δεύτερο EP τους. Από ό,τι διάβαζα, έντονα επηρεασμένη γενικά από τους Primal Scream. Θα πάμε να ακούσουμε από αυτό το EP το κομμάτι που ξεχωρίζει για μένα, το οποίο και είναι το Spring Riot.

Και μετά τους Ballet θα πάμε στο Montreal να ακούσουμε την ψυχεδελική μπάντα του Reese Deer. Ο λόγος για τους Elephant Stone κυκλοφόρησαν τέλη Αυγούστου το ASA. ASA σημαίνει, από ό,τι διαβάζω, επίσης ελπίδα στα σανσκριτικά. Ο δίσκος πήρε το όνομα της μητέρας του που πέθανε, από ό,τι διάβαζα κατά την ηχογράφηση. Είναι ένα άλμπουμ που είχα και κάποια συγκλάκια που είχαμε ακούσει πέρσι, εμένα έτσι μου είχαν τραβήξει το ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε σήμερα από εκεί το Everything Evil.

Λοιπόν, πάμε να μπούμε και στις κυκλοφορίες του Οκτωβρίου. Η επόμενη μπάντα μας έρχεται από τη Στοκχόλμη. Το πρώτο τους ντεμπούτο άλμπουμ, το Sugar Rush, ηχογραφημένο από ό,τι διαβάζω στο σπίτι του κιθαρίστα του Off Jendal. Clutter λέγονται οι συγκεκριμένοι. Έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον το άλμπουμ. Θα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που νομίζω ήταν και ένα από τα singles, το Hello Kitty.

τα φωνητικά των κλάτερ εμένα μου φέρνουν στο μυαλό αρκετά την βραχνή έτσι φωνή της Yasmin Bernd των Grand Mass House. Οπότε θα συνεχίσουμε με Grand Mass House. Να πάμε να ακούσουμε και κάτι ακόμα από το εκπληκτικό ντεμπούτο του στο Baby You're a Winner, που κυκλοφόρησε μέσα στον Αύγουστο από την Brace Yourself. Ακούσουμε σήμερα το Taxidermy.

τι να πει κανείς για τις Grandma's House, τρία EPs και νομίζω αυτό το άλμπουμ περιμέναμε όλοι ότι θα ήταν όσο καλό είναι, να τις δούμε και live κάποια στιγμή οπωσδήποτε. Πάμε να συνεχίσουμε με μια μπάντα από το Oregon, μας έρχονται, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, από το Oregon. Oregon και πλέον λέει εγκατεστημένη στο Connecticut, από ό,τι διαβάζω εδώ. Επίσης ένα άλμπουμ που τα είχαμε πει νομίζω και πριν το Ιούνιο, Μάιο-Ιούνιο εκεί πέρα που ακούγαμε κάποια singles. Ο λόγος για τους Mirk, μέσα τον Ιούλιο κυκλοφόρησε το Speculative Fiction. Εντάξει, έχει διάφορα κομμάτια μέσα, δυσκολεύτηκα να διαλέξω. Έφερα το Victimry.

Έτσι, νευρικά ρυφάκια, εκρηκτικά ρεφρέν. Κάπως έτσι είναι διάφορα κομμάτια μέσα σε αυτό το τρίτο άλμπουμ των Σμίρκ, το project, όπως είπα πριν, του Nick Vicario, που για το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε, το Victimry, διάβαζα ότι μιλά για τις έτσι, ιστορίες που κατασκευάζουμε για εμάς και για τους άλλους, την αποφυγή άβολων αληθιών κτλ. Από τους Σμίρκ θα πάμε σε μία μπάντα από το Cardiff, μας έρχονται οι επόμενοι. Αναμένεται να κυκλοφορήσουν το δεύτερο τους EP, το This Hands, την επόμενη εβδομάδα από την Brace Yourself. Ο λόγος για τους Why Horses, με ερωτηματικό στο τέλος. Είχαμε ασχοληθεί μαζί τους αρκετά πέρσι και τα τελευταία χρόνια, και από το πρώτο τους EP είχαμε ακούσει κάποια πράγματα. Πάμε να ακούσουμε το Cats Cradle.

Αυτή ήταν η Why Horses. Ο Γκάμπριελ Όστιν Λέστερ που έγραψε το κομμάτι αναφέρει ότι είναι εμπνευσμένο από την ανάγνωση του ομώνυμου μυθιστορήματος του Kurt Vonnegut, ενώ οι στίχοι, όπως θα ακούσατε μάλλον, περιλαμβάνουν και αναφορά στον David Byrne. Πάμε να συνεχίσουμε με Sweeping Promises, αυτό το ντουέτο από τη Βοστόνη που κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ μέσα τον Αύγουστο από τη Sub Pop που ξεχωρίζει, νομίζω, το You Say I Romanticize. Πάμε να ακούσουμε από εκεί σήμερα. Εντάξει, είχαμε ακούσει διάφορα σιγκλάκια σε προηγούμενες εκπομπές, την προηγούμενη σεζόν. Πάμε να ακούσουμε σήμερα το My Anchors.

Το, εντάξει, με το συγκεκριμένο άλμπουμ νομίζω οι Sweeping Promises έτσι διευρύνουν τον έτσι, το πιο art punk ήχο που έχουν. Και το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε, το My Anchors, είναι συνδεδεμένο με την Julian of Norwich και ειδικότερα με το έργο της Revelations of Divine Love, νομίζω του 15ου αιώνα, που καταγράφονται έτσι τα θρησκευτικά της οράματα. Ήταν έτσι μια μεσαιωνική συγγραφέας και μυστικίστρια η συγκεκριμένη, από ό,τι διάβαζα στην παρουσίαση της Sub Pop για το δίσκο και για το συγκεκριμένο κομμάτι. Πάμε να συνεχίσουμε με CS Cleaners, μια τρομερή δουλειά, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέσα τον Ιούνιο, το Watch This από την Wharf Cat. Πάμε να ακούσουμε από εκεί σήμερα το Puddle of Mud.

Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με μια επιστροφή που περιμέναμε πώς και πώς. Ο λόγος για αυτό το πειραματικό σχήμα από το Belfast που μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ το 2022, η Robo Cobra Quartet, που συνδυάζουν έτσι post-punk με jazz, μπάσα, σαξόφωνα, φωνητικά που μιλούν, τραγουδούν, φωνάζουν. Το 22 λοιπόν είχαν κυκλοφορήσει τότε που τους είχα δει και live, τα είχαμε πει, και είχαν κυκλοφορήσει και το εκπληκτικό τρίτο τους άλμπουμ, το Living Isn't Easy. Επιστρέφουν φέτος με ένα, επιστρέψαν μάλλον με ένα single μέσα Σεπτέμβρη, το Haha, και ανακοίνωση του νέου τους άλμπουμ, το 100 Pieces, που θα κυκλοφορήσει μέσα Νοέμβρη.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

0: listen, or switch this off.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4. Ακούτε Mancunian Tales, ζωντανά από το Manchester, ζωντανά στο stream και στο chat του Strummer Radio. Ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα με Yard Act, μετά το Overload του 22 και το Where's My Utopia του 24. Επιστρέφουν φέτος με το You're Gonna Need a Little Music από την Island Records, το συγκεκριμένο άλμπουμ. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι το The Overload παραμένει το ντεμπούτο τους, η καλύτερη τους δουλειά. Βέβαια και το συγκεκριμένο άλμπουμ, νομίζω με τους Yard Act και με αυτό το τρίτο άλμπουμ, όπως και με τα προηγούμενα, χρειάζονται έτσι αρκετά ακούσματα για να, για να το εκτιμήσεις. Ακούσαμε από εκεί το Empty Pledges. Και θα πάμε να συνεχίσουμε με μια μπάντα εδώ κοντά σε μας, από το Stoke-on-Trent, τους Formal Speedwear, που κυκλοφορούν μουσική από την τοπική εδώ δισκογραφική του Manchester, την Melodic Records. Ο λόγος για τους Formal Speedwear, ντεμπούτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέσα στο Σεπτέμβριο, το Punch Card. Θα ακούσουμε το The Ballad of DCB.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Formal Speedwear, που στο Speedwear, στο Speedwear μάλλον βρίσκουμε δύο P στο όνομα της μπάντας. Το επιπλέον P στο όνομά τους ξεκίνησε ως τυπογραφικό λάθος και τελικά το κράτησαν. Το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε, το The Ballad of DCB, είναι ένα τραγούδι φόρος τιμής σε ένα τοπικό βιβλιοπωλείο εκεί στο Stoke-on-Trent, το Drop City Books. Και από αυτούς θα πάμε σε μια μπάντα εδώ από το Manchester, ένα τρίο που κυκλοφόρησαν μέσα στο Σεπτέμβριο το ντεμπούτο τους EP, το Out of Breath. Περιλαμβάνει μέσα και το μότο που θα ακούσουμε τώρα, που έχει ξεχωρίσει έτσι σε διάφορες ζωντανές εμφανίσεις που έχουν, κάνει το τελευταίο διάστημα. Έχω τρελαθεί με το συγκεκριμένο EP. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το μότο, που είναι ένα από τα κομμάτια που βρίσκουμε εκεί μέσα, και στα καπάκια θα ακούσουμε και ένα δεύτερο κομμάτι από εκεί, το bilingualism. Και η όλη αρχική ιδέα της μπάντας γεννήθηκε νομίζω πριν από μερικά χρόνια, όταν τρεις πρώην συγκάτοικοι έχασαν την εγγύηση ενός σπιτιού που νοικιάζαν και γράψαν ένα τραγούδι εναντίον των ιδιοκτητών.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Blip Test εδώ από το Manchester. Έχω πάθει πλάκα με το συγκεκριμένο EP. 4-5 κομμάτια έχει μέσα. Να το ακούσετε οπωσδήποτε. Τα δύο τα ακούσαμε σήμερα, το Motto και το Bilingualism. Πάμε να συνεχίσουμε με τους Ausfunkts. Μια μπάντα που, εντάξει, έχουμε ασχοληθεί αρκετά εδώ στην εκπομπή, αυτό το Electro Art Punk Project από το Montreal. Μέσα τον Ιούλιο κυκλοφόρησαν ένα τελευταίο single που περιλαμβάνει δύο εκδοχές. Παρουσιάζεται ως EP από την μπάντα. Ακούσουμε μία από αυτές τις εκδοχές. Το κομμάτι λέγεται Stutter Low.

Και από τη Soulsfunct θα πάμε Λονδίνο, Sick Man of Europe. Κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του, το The Intermittent Signal, τέλη Σεπτέμβρη από την Leaf Label. Ο τίτλος του άλμπουμ, Chromophobia, συνδέεται με τον φόβο να δούμε την πραγματικότητα μέσα στον καταιγισμό ψευδών αφηγήσεων, όπως μας λέει και ο ίδιος ο The Sick Man of Europe. Και η επίσημη παρουσίαση του δίσκου μιλούσε επίσης για την απόρριψη της οικονομίας της προσοχής. Πάμε να ακούσουμε από εκεί το Chromophobia.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Sick Man of Europe με το Chromophobia, όπως είπα πριν, από το δεύτερο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τέλη Σεπτέμβρη. Πάμε να συνεχίσουμε με Gila Band, και αυτή τέλη Σεπτέμβρη νέα κυκλοφορία, το Πουνιέλο, ένα δίσκο ο οποίος ο τίτλος του άλμπουμ, από ό,τι μας λέει η μπάντα, προέρχεται από μια στοιχειωμένη γραμματοσειρά σε ένα μυθιστόρημα του θείου του Ντάρα Κιέλι. Πάμε να ακούσουμε από εκεί το Jacobson's.

Και από τους Gila Band πάμε και το Δουβλίνο, θα πάμε Leeds. Μια μπάντα από εκεί, η Group AD, που ήθελα να τους δω και στο Psych Festival που έγινε εδώ στο Manchester μέσα στο Σεπτέμβριο, αλλά εντάξει, δεν γινότανε, είχε άλλα πραγματάκια που παίζαν την ίδια ώρα. Έχουν όμως αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, έχουν βγάλει κάποια singles, ένα-δύο EPs νομίζω. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι που θα κυκλοφορήσει και σε 7 inch στα τέλη Οκτώβρη, και το οποίο από ό,τι διάβαζα η μπάντα έλεγε ότι το έγραψε στους λόφους της Ανδαλουσίας που χρειάστηκε να δανειστούν μια ηλεκτρική κιθάρα από την κοντινότερη πόλη. Μια μπάντα που νομίζω εδώ τουλάχιστον στην Αγγλία έχει κάνει έτσι ένα ντόρο. Πάμε να τους ακούσουμε λοιπόν. Group AD λέγονται. Το κομμάτι είναι το Bird of Parallax.

Αυτή ήταν η Group AD. Τρία κομμάτια έχω ακόμα για σήμερα. Και είναι όλα εκεί γύρω στα 5 με, γύρω από τα 5 λεπτά. Το τελευταίο νομίζω είναι 6 και κάτι. Η επόμενη, ένα συλλογικό σχήμα από την Cornwall, με το οποίο είχαμε ασχοληθεί αρκετά και πέρσι. Τρομερή δουλειά το πρώτο τους άλμπουμ, το The Lemoine Point, που κυκλοφόρησε τέλη Αυγούστου από Le Disc Bongo Joe, ηχογραφημένο από ό,τι διαβάζω σε ένα παλιό αεροδρόμιο. Είναι η Blind Yeo, λοιπόν, αυτή η κολεκτίβα από την Cornwall. Το Hourglass of the Eye που θα ακούσουμε σήμερα το βρίσκουμε σε αυτό το νέο τους άλμπουμ. Είχαμε ακούσει σε προηγούμενες εκπομπές το Today Tomorrow που ανοίγει το άλμπουμ, το Color Pillow Cologo. Νομίζω αυτό είναι το τρίτο κατά σειρά κομμάτι που εγώ ξεχωρίζω από αυτό το άλμπουμ. Πάμε να τα ακούσουμε.

Και μετά τους Blind Yeo πάμε να συνεχίσουμε με Vanishing Twin. Κυκλοφόρησε το νέο τους άλμπουμ από την Fire Records την προηγούμενη εβδομάδα, το Archives. Το Sugar Stone είναι ένα από τα τελευταία singles πριν την κυκλοφορία του συγκεκριμένου άλμπουμ.

Λοιπόν, και μετά τους Vanishing Twin πάμε για κλείσιμο. Ένα κομμάτι ακόμα έχω για σήμερα και είναι σχεδόν 6,5 λεπτάκια, σχεδόν 7. Πάμε να ακούσουμε την Δανή αγαπημένη Ανιές Ομπέλ με έδρα το Βερολίνο. Κυκλοφόρησε προς τα τέλη Σεπτέμβρη τον νέο της άλμπουμ το The Meaning of Flowers από την Deutsche Grammophon, γραμμένο και ηχογραφημένο στο δικό της στούντιο και στη γενικότερη, σε ένα άλμπουμ που στη γενικότερη χρήση της φωνής της σε πολλά από τα κομμάτια η ίδια φέρνει ως αναφορά την Elizabeth Fraser, των Cocteau Twins. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν και να κλείσουμε την εκπομπή για σήμερα από το Meaning of Flowers, ένα κομμάτι που για μένα ξεχωρίζει, το Lime Alley. Εσείς μένετε στο Strummer Radio, ακολουθεί Windy Lil και The Sounds from Neverland 5.30 με 7 και εκπομπές μετά Όλα Είναι Δρόμος με το Βαγγέλη, Barfly με το Χρόνι και Around Midnight Hit and Run με τον Ιωάννη. Ελπίζω να τα πούμε κανονικά το επόμενο Σάββατο. Αυτό, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Thanks. Very nice to be back in Tokyo again.
1: Me, Astro Boy.

0: social friends, high five. His reputation, swan dive. Excuses morphing flat, plane transforming into sci-fi. I'm not being funny, but
1: Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήχοι από τη χώρα του ποτέ, από μια Αθήνα που ξαναβρίσκεται σε καλοκαιρινή διάθεση. Ξεκινήσαμε μια εκπομπή που μάλλον φιλοδοξεί να είναι πιο ψυχεδελική σήμερα, με το I Don't Know από τους Κενέλμους, ένα κομμάτι που ανοίγει το σπάνιο ψυχεδελικό rock album Folkstone Prism, που κυκλοφόρησε το 71 από το συγκρότημα Κενέλμους με έδρα το Φίνιξ της Αριζόνα. Με επικεφαλής τον πολιοργανίστα Ken Walker, η μπάντα συνδύασε στοιχεία garage rock, surf μουσικής και βαριάς ψυχεδέλειας. Συνεχίζουμε με τους The Wizards from Kansas.

Το Flyaway Days που μόλις ακούσαμε είναι ένα εξαιρετικό δείγμα country ψυχεδελικού rock από το ομώνυμο άλμπουμ των Wizards from Kansas που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε αρχικά το 1970.

The India Song ήταν το ένα κομμάτι από το εμβληματικό ντεμπούτο άλμπουμ Number One Record της αμερικανικής power pop μπάντας Big Star που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1972. Ήταν η πρώτη σύνθεση που έγραψε για το συγκρότημα ο μπασίστας Andy Hummel, ο οποίος ανέλαβε και τα κύρια φωνητικά. Λόγω της θεματολογίας του γύρω από την απόδραση σε μια ειδηλιακή ζωή στην Ινδία, ακούσαμε να πίνεις τζιν κτλ. Το κομμάτι αντιμετωπίζεται συχνά από τους φίλους της μπάντας ως η George Harrison στιγμή του Hummel, σε σχέση με το δίδυμο των Alex Chilton και Chris Bell.

Το A Different Song που μόλις ακούσαμε είναι το εναρκτήριο κομμάτι από το μνημειώδες άλμπουμ Bullshit 3 και 1 τέταρτο του Ισραηλινού μουσικού Danny Ben Israel που κυκλοφόρησε το 1970. Το κομμάτι αυτό αποτελεί ένα από τα πρώτα και πιο ακραία δείγματα ψυχεδελικού και progressive rock στο Ισραήλ. Πρόκειται για ένα ελεύθερης φόρμας πειραματικό κομμάτι γεμάτο με παραμορφωμένες κιθάρες από τον Σλόμο Μιζράχη, ήχους σαξόφωνου, ξυλόφωνων και έντονων τυμπάνων, πάνω στα οποία ο Μπεν Ισραήλ ξεδιπλώνει τα θεατρικά και δραματικά του φωνητικά. Στην αρχική βινιλιακή έκδοσή του το κομμάτι αναγραφόταν ως «Another Kind of Song», αλλά μετονομάστηκε σε «A Different Song» στις επόμενες επανεκδόσεις σε CD.

Ακούσαμε 6 από τα 16 λεπτά του Alpha Omega Apocalypse, επικό εναρκτήριο κομμάτι από το μοναδικό solo album The Cycle is Complete του Καναδού μπασίστα Bruce Palmer, γνωστού ως ιδρυτικού μέλους των Buffalo Springfield, το οποίο κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 70 από τη Verve Forecast. Το κομμάτι αποτελεί ένα μακροσκελές υπνοτικό κράμα ψυχεδελικού rock, free jazz και avant-garde crowd rock πειραματισμού. Στηρίζεται στην ακουστική κιθάρα και το χαρακτηριστικό μπάσο του Palmer, ενώ πλαισιώνεται από άλλα πνευστά, όμποε, φλάουτο, όπως και βιολί, όργανο και έντονα κρουστά, κόγκας. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του κομματιού είναι ότι στα κρουστά και στα αυτοσχεδιαστικά χωρίς στίχους φωνητικά συμμετέχει ο Rick Matthews, ο οποίος αργότερα έγινε παγκοσμίως διάσημος ως ο star της funk Rick James.

Το άλμπουμ Folkstone Prism των Ken Elmus από το Phoenix, Arizona, το γκρουπ με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, είναι τόσο ωραίο που δεν άντεξα να μην παίξω ακόμα ένα κομμάτι, το Black Sunshine που ακούσαμε, ένα άλμπουμ παρόλα αυτά που κυκλοφόρησε το 1971 μόλις σε 1000 αντίτυπα.

Ήταν το Brain Strain, πάλι ένα μέρος, ένα πεντάλεπτο από τα 22 λεπτά instrumental έργου που καταλαμβάνει ολόκληρη την πρώτη πλευρά του μοναδικού άλμπουμ του βρετανικού progressive ψυχεδελικού συγκροτήματος Chillum, το οποίο κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 1971. Είναι συμπτωματικό ότι είναι 70-71 τα κομμάτια μας, έτσι, διαλέχτηκαν με βάσει το ψυχεδελικό τους κλίμα και με τα τζαμαρίσματα και τελικά αποδεικνύονται πάρα πολύ κοντά στις χρονολογίες. Οι Chillum δημιουργήθηκαν ουσιαστικά ως spin-off μετεξέλιξη της γνωστής underground ψυχεδελικής μπάντας Second Hand. Το Brain Strain αποτελεί έναν εκρηκτικό ελεύθερο heavy progressive psych αυτοσχεδιασμό που κυριαρχείται από το επιβλητικό Hammond όργανο του Ken Elliott, τις roaring μπασογραμμές του George Hart και τα δυναμικά τύμπανα του Kieran O'Connor. Σύμφωνα με το ιστορικό της μπάντας, το κομμάτι αυτό ηχογραφήθηκε εντελώς αυθόρμητα κατά τη διάρκεια της ακρόασης του κιθαρίστα Tony McGill. Ο παραγωγός Vic Keary είχε πατήσει κρυφά την εγγραφή στις μαγνητοτενίες, αποτυπώνοντας έτσι την ακατέργαστη χημεία της μπάντας. Έτσι γίνονται αυτά.

Έχουμε περάσει σε πιο σύγχρονη ψυχεδέλεια και μάλιστα ιαπωνική. Το Marrakesh είναι από το τρίτο στούντιο άλμπουμ Lama Rabi Rabi του underground συγκροτήματος Ghost, πολύ αγαπημένο μας, το οποίο κυκλοφόρησε το 1996 από την Drag City. Με επικεφαλής βέβαια το Masaki Bato, οι Ghost δημιούργησαν ένα κομμάτι με έντονο ρυθμό που βασίζεται σε μια επαναλαμβανόμενη ακουστική κιθάρα, κρουστά και επεξεργασμένα αλλοιωμένα φωνητικά, προτού προσθεθεί ένα υπνοτικό φλάουτο που δίνει έναν ανατολίτικο και ambient χαρακτήρα στη σύνθεση. Τώρα θα παίξει ένα κομμάτι με λάθος credits σε ό,τι αφορά το player του σταθμού. Κάπως έγινε και μπερδεύτηκε. Ακούστε το και θα σας γράψω στο chat γιατί πρόκειται.

Ash Castles on the Ghost Coast, Mogra. Είναι το εναρκτίο κομμάτι από το ομώνυμο άλμπουμ των Ash Castles on the Ghost Coast που κυκλοφόρησε το 1996, ένα συγκρότημα κινούμενο σε πολύ ιδιαίτερα πειραματικά μονοπάτια με ήχο που ακροβατεί ανάμεσα στο post-rock, το slowcore και την avant-garde space ψυχεδέλεια. Μόγκρα στα ινδικά σημαίνει αρωματικό για σεμί και δίνει ιδανικά το στίγμα του άλμπουμ. Ένας υπνοτικός low-fi και σκοτεινός instrumental αυτοσχεδιασμός. Η Ash Castles on the Ghost Coast είναι ένα από τα οχήματα της Heather Lee Murray, η οποία παίζει pedal steel κιθάρα και έχει γίνει πολύ γνωστή στο χώρο της underground avant-garde μουσικής με συνεργασίες με κορυφαία ονόματα του noise και free folk χώρου, όπως η Peter Brodsman και η Χάρα Λαμπίδης.

Hemot σημαίνει προς το σπίτι στα σουηδικά και είναι ο τίτλος του μοναδικού σπάνιου άλμπουμ που κυκλοφόρησε το σουηδικό ψυχεδελικό folk rock συγκρότημα Harvester τον Αύγουστο του 1969 από την δισκογραφική Decibel. Η μπάντα που αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά κεφάλαια του σουηδικού underground κινήματος prog με 2G είχε ξεκινήσει ως International Harvester και αργότερα μετονομάστηκε στο γνωστότερο Trod, Gross, Och, Stenar. Το κομμάτι, μάλλον το άλμπουμ, αποτελεί ένα υπνοτικό lo-fi κράμα από heavy ψυχεδέλεια, όπως ακούσατε. Πιο βαριά δεν γίνεται. Acid rock και ελεύθερους instrumental αυτοσχεδιασμούς. Μάλιστα, ηχογραφήθηκε σε μεγάλο βαθμό ζωντανά στο καφέ Marx, ένα μικρό καφέ που ανήκε στη νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σουηδίας, αντανακλώντας το έντονα πολιτικοποιημένο και οικολογικό πνεύμα της μπάντας εκείνη την εποχή.

Restless Time, λοιπόν, το πρώτο κομμάτι από το ομώνυμο και μοναδικό άλμπουμ του βραζιλιάνικου underground συγκροτήματος Sound Factory, που κυκλοφόρησε το 1970 από τη δισκογραφική εταιρεία RGE. Το άλμπουμ Sound Factory αποτελεί ένα εξαιρετικά σπάνιο και δυσέβρετο διαμάντι της βραζιλιάνικης underground σκηνής, που αντίθετα με το κυρίαρχο κίνημα της Τροπικάλια της ίδιας περίοδου, επέλεξαν να γράψουν αγγλόφωνους στίχους και να κινηθούν σε καθαρά δυτικά μονοπάτια heavy ψυχεδελικού rock, acid blues και garage rock. Το Restless Time δίνει ιδανικά το σχήμα του δίσκου, ένα κομμάτι αρκετά μεγάλης διάρκειας, 5 λεπτά, γεμάτο με raw fuzz κιθάρες, έντονα riffs, δυναμικά τύμπανα και μια διάχυτη σκοτεινή ψυχεδελική ατμόσφαιρα που θυμίζει έντονα αμερικανικά και βρετανικά συγκροτήματα της εποχής, όπως η Cream και η Iron Butterfly. Η σύνθεση του κομματιού ανήκε στον Kevin Brennan.

Αναζητήστε το αυτό το άλμπουμ, The Wizards from Kansas είναι και πάλι. Δεν ήθελα να παίξω μόνο ένα κομμάτι για να σας πείσω να το αναζητήσετε. Είναι το τελευταίο κομμάτι λοιπόν του ομώνυμου άλμπουμ, το οποίο ηχογραφήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο και κυκλοφόρησε το 1970 με πολύ χαρακτηριστικές επιρροές από Jefferson Airplane ή Grateful Dead και εξαιρετικά lead κιθαριστικά licks.

από το Phoenix της Αριζόνα και η 20th Century Zoo, σχηματίστηκαν το 1967, αναδυόμενοι από τα μέλη του τοπικού folk rock σχήματος The Bittersweets. Το κομμάτι που ακούσαμε προέρχεται από το εμβληματικό και μοναδικό τους άλμπουμ Thunder on a Clear Day. Ήταν το Quiet Before the Storm, ένα εξαιρετικό δείγμα της underground ψυχεδέλειας των late 60s. Το συνέθεσαν οι Bob Sutko και Paul Ladd. Χαρακτηρίζεται από fuzz laden κιθάρες, bluesy αισθητική και μια εκρηκτική δομή επηρεασμένη έντονα από τον ήχο της δυτικής ακτής.

Το Erudite Eyes έκλεινε το αρχικό, το πρώτο άλμπουμ The Cheerful Insanity of Jill Jill and Fripp που κυκλοφόρησε το 1968 από την Derham. Το κομμάτι το συνέθεσε ο Robert Fripp και πρόκειται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια της κυκλοφορίας καθώς ξεφεύγει από το χιουμοριστικό στυλ των υπόλοιπων φλερτάροντας έντονα με τη jazz και το πρώιμο progressive. Χαρακτηρίζεται από τις περίπλοκες κιθαριστικές γραμμές του Fripp, το σφιχτό rhythm section των αδελφών Jill και ένα μακροσκελές instrumental outro που προμηνύει τη γέννηση των King Crimson από αυτούς τους κυρίους την αμέσως επόμενη χρονιά.

Το For Free είναι το πρώτο κομμάτι από το μινιμαλιστικό άλμπουμ Mirrorwork του νεοζηλανδού underground καλλιτέχνη και πειραματιστή Alastair Galbraith. Κυκλοφόρησε το 1998 από την εταιρεία Emperor Jones. Χαρακτηρίζεται από την συμμετοχή του Shane Carter στην ηλεκτρική κιθάρα και κινείται σε ένα υπνοτικό και εύθραυστο ψυχεδελικό folk rock ύφος, ηχογραφημένο σε αναλογικό τετρακάναλο μαγνητόφωνο.

Το Oak Path που μόλις ακούσαμε είναι από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ Dust and Chimes του αμερικανικού underground σχήματος Six Organs of Admittance, το προσωπικό project του κιθαρίστα Ben Chasney. Κυκλοφόρησε το 1998 αρχικά σε περιορισμένα αντίτυπα πριν αποκτήσει ευρύτερη διανομή το 2000 από την Pavilion. Είναι ένα εξαιρετικό δείγμα psychedelic folk και American primitivism. Ανάλογο ύφος και ήθος έχει ένα κομμάτι 20 χρόνια νεότερο, Persephone, ένα Ολλανδικό underground συγκρότημα. To Those Who Loved Us λεγόταν το εξαιρετικά σπάνιο και ιδιωτικής κυκλοφορίας 500 αντιτύπων άλμπουμ.

πως θα μπορούσε μία εκπομπή αφιερωμένη στη ψυχεδέλεια και στα τζαμ να μην περιλαμβάνει Grateful Dead. Έτσι λοιπόν η σημερινή μας εκπομπή θα τελειώσει με το Clementine Jam, ένας ιστορικός αυτοσχεδιασμός που ηχογραφήθηκε στα Pacific Records Studios στο San Mateo της Καλιφόρνια το 1968. Προέκυψε κατά τη διάρκεια των sessions για το τρίτο στούντιο άλμπουμ των Grateful Dead, το Aoxo Moxoa. Η μπάντα προσπάθησε να ηχογραφήσει το κανονικό τραγούδι Clementine, αλλά τελικά το εγκατέλειψε πριν ολοκληρωθούν τα βασικά φωνητικά μέρη. Αυτό που διασώθηκε και κυκλοφόρησε επίσημα χρόνια μετά ως bonus track είναι ένα υπέροχο jazz και ψυχεδελικό jam σε ρυθμό 3 τέταρτα και 6 τέταρτα, το οποίο θεωρείται από πολλούς ως ο προπομπός του θρυλικού Dark Star. Και με αυτό σας καληνυχτίζουμε, να έχετε ένα ωραίο Σάββατο. Όσοι έρθετε στο Altai, στην συναυλία των φίλων μουσικών, θα σας συναντήσουμε σε λίγο. Όλοι να είστε καλά, δίνουμε ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5:30. Γεια σας.

Καλησπέρα. Πριν από μερικές μέρες, διαλέγοντας τραγούδια για την απόψινή εκπομπή, ήρθε κοντά μου 10χρονη κόρη μου και μου ζήτησε να συμπεριλάβω και αυτό που θα είναι το απόψινό μας ξεκίνημα. Και αλήθεια είναι πως μου αρέσει πολύ η επιλογή της. Να λοιπόν οι Black Angels και το Young Man Dead.

Και αφού ξεκινήσαμε σήμερα κάπως σκληρώνει ψυχεδελικά, ας συνεχίσουμε έτσι με ένα τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ των All Them Witches, το House of Mirrors. Το τραγούδι έχει τίτλο Calling Klein.

Αμερικάνικες μπάντες στο ξεκίνημά μας απόψε, από το Texas οι Black Angels, από το Tennessee Olden Witches, από το Los Angeles το Supergroup των Perfect Circle, με νέο δίσκο και αυτό, με τίτλο Starless, και το To Whom It May Concern είναι το δεύτερο single μέσα από αυτό.

0: may or should concern.
1: Στα Πάτρια Εδάφη, τώρα όπου επίσης γίνουν μουσικάρες. Οι Αθηναίοι Deaf Radio γιορτάζουν με μια μίνι περιοδία το νέο τους δίσκο Shelter. 22 Οκτωβρίου στα Ιωάννινα, 23 στην Αθήνα στο Καζάρτε, 24 στη Θεσσαλονίκη και 25 στις Σέρες. Και να το τραγούδι που έδωσε το όνομά του στο νέο δίσκο των Deaf Radio. Shelter.

στις προηγούμενες εκπομπές αναφέρθηκα στο Life των Friends στο Αν, αλλά δεν ακούσαμε καθόλου disclaimers από την Αθήνα και αυτές, που άνοιξαν τη συναυλία των Friends. Να λοιπόν το πανέμορφο Naked, το disclaimers.

0: Θα ήθελα να μην προσπεράσουμε έτσι τον ντούκου το θάνατο της ηθοποιού Δέσποινας Τομαζάνη που έφυγε από τη ζωή στις 26 του Σεπτέμβρη, όντας και αυτή εξέχουν μέλος της Γλυκιάς Συμμορίας του Νίκου του Νικολαίδη. Θα ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα «Πολύ λατρεύουμε να θυμόμαστε» στη συγκεκριμένη σκηνή συντροφιά με Κωνσταντίνο Τζούμα και Τάκη Μόσχο. Όλη στην άλλη διάσταση πια μαζί και με τον Τάκη Σπυριδάκη.
1: Τώρα τι σκάτα ήρθαμε να κάνουμε εδώ,
2: Σταμάτα την κρίνια. Τώρα μάλιστα.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
2: Πω, πω, πω. Αυτό το παιδί δεν έχει καθόλου τρόπο, ξέ. Τι γίνεται, Σοφία, πώς πάει η Επανάσταση?
1: Γαμιέται.
2: Άψογη, κυρία. Περάστε. Με μια άλλη ανομαλά, τίποτα.

Από το 1990 ήταν το Blood and Tears των Danzig και ποιος ξέρει, ίσως σε ένα remake σε ταινίες που φυσικά δεν σηκώνουν remake. Να έμπαινε στο soundtrack μιας νέας γλυκιάς συμμορίας σε αυτό το κομμάτι ή το Second Life των Cult που μας έρχεται από το 1994.

Να τώρα ένα συγκρότημα που επιστρέφει από την ανυπαρξία 26 χρόνων. Οι Μόρφιν που έπαψαν να υπάρχουν από το 1999 όταν πέθανε πάνω στη σκηνή ο τραγουδιστής τους, ο Μαρκ Σάντμαν. Αυτές τις μέρες κυκλοφορεί ένα άλμπουμ τους με ηχογραφήσεις από το 1998. Θα περιλαμβάνει 8 κομμάτια με νέες μίξεις, ενώ ο σαξοφωνίστας Ντάνα Κόλλεϊ πρόσθεσε νέα μέρη σε 3 από αυτά. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, νοσταλγούμε και απολαμβάνουμε τους Μόρφιν, το κοκκούν.

0: fim do filme. Tchau.
1: Obrigado.
2: Ο Μάικ Πούγνας, ο Μιχάλης ο Πούγνας, απασχολεί συχνά την εκπομπή. Μία με το New Zero Good, μία με το Πολυεργάσεις Φέστιβαλ που διοργανώνει, μία με τα βιβλία που γράφει και τώρα κατά από το όνομα της δεύτερης χρονικά πάντα του Νέξους. Μελοποιεί το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, όσο μπορείς. Και δώσε μεγάλη προσοχή στο στίχη.

όσο μπορείς. Και δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις. Τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς. Μην την εξευτελίζεις μες την πολλή συνάφεια του κόσμου. Μες τις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις. Τη ζωή σου. Τη ζωή σου, ρε. Μην την εξευτελίζεις. Μην την εξευτελίζεις πηγαίνοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την στον σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη φορτική. Σαν μια ξένη φορτική. Φορτική. Τη ζωή σου, ρε.

Απόψε το βράδυ στον Μπομστράσο στο κέντρο της Αθήνας έρχονται από το Ιωάννινα Ιώμα, δημιούργημα των αδελφών Βαγγέλη και Περικλή Πουλουξή, συντροφιά με τον ντράμερ Γιάννη Μίτση, σε μια σπάνια εμφάνιση στην Αθήνα.

Ο Βαγγέλης Μπουλουξής είναι με τον αδελφό του τον Περικλή και μέλη του κεφαλαίου 24. Τη δεκαετία του 80 έχει ηχογραφήσει εντελώς μόνος κατά το όνομα Urban Vibes κάποια εξαιρετικά post-rock κομμάτια, με ένα από αυτά να είναι το The Heat of the Night.

Τη 23 του Σεπτέμβρη κυκλοφόρησε το πρώτο σύγκλι από το 16ο άλμπουμ των Delirium. Το Exodir είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει το 1927. Το εκπληκτικά όμορφο σύγκλι που θα ακούσουμε αποτελεί μια συνεργασία του με την ιερέα Διαμάντια Γκαλέα, η οποία ενσωμάτωσε σε μέρη από το δικό τη Deliver Me From My Enemies και εδώ το Into the Light. Από το Βάγγελη Γάλλη που ήταν στο μικρόφωνο και στην δίμηση του ήχου. Καλή βράδυ να είστε όλοι καλά. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο πάλι σε 7, εδώ στο Strummer Radio.

Καλησπέρα σε όλους. Σάββατο βράδυ, 10 η ώρα. Είμαι ο Χρόνης Δη στο τηλέφωνο και εκπομπή Barfly. Για όσους δοκιμάσανε να με ακούσουν και το περασμένο Σάββατο, δεν θα τα καταφέρανε γιατί ένα αναπάντεχτο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με κράτησε μακριά από το μικρόφωνο. Ελπίζω να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα και να έχω πάντα χρόνο να επιδιορθώνω αυτές τις ανομαλίες. Τέλος πάντων, ξεκινάμε σήμερα με μια Αμερικανίδα καλλιτέχνηδα η οποία ζει και δουλεύει στο Brooklyn. Είναι τραγουδίστρια, συνθέτης και καλή στην ακουστική κιθάρα. Λέγεται Margaret Glaspie και κυκλοφόρησε το πρώτο της δίσκο το 2012. Έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο να τραγουδάει, όπου συνδυάζει το τραγούδι βέβαια με την ομιλία. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται I Am Both. Είναι από το τελευταίο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε φέτος με τον ίδιο τίτλο, άρα λέγεται I Am Both. Ξεκινάμε λοιπόν με τη Margaret Glaspie και το I Am Both.

καταρχήν, πριν συνεχίσουμε, να ευχαριστήσω το φίλο τον Νίκ που μας ακούει από το μακρινό New Jersey στην Αμερική. Καλή ακρόαση, Νίκ. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα drummer, λέγεται Matt Slocum, είναι Αμερικανός. Είναι από τη νέα γενιά των νέων μουσικών jazz. Πέρα όμως από drummer είναι και συνθέτης, ενορχιστρωτής και το 2026 κυκλοφόρησε το 8ο του άλμπουμ που λέγεται A Revolving Alliance. Το κομμάτι είναι το μόνιμο του δίσκου που θα ακούσουμε και στο κομμάτι αυτό τον συνοδεύουν ένας πολύ καλός νέος κιθαρίστας, πραγματικά πολύ καλός, που λέγεται Manuel Michael, έχει καταγωγή από την Ουγκάντα και μαζί του παίζει και ο πολύ γνωστός μπασίστας που χρόνια ήταν συνεργάτης και είναι συνεργάτης του μεγάλου πιανίστα Brad Mehldau που θα ακούσουμε αργότερα και είναι βέβαια ο Larry Grenadier, ο οποίος μάλιστα είχε παίξει πριν από μερικά χρόνια, από 19 δεν κάνω λάθος, με το τρίο του Brad Mehldau που είχαν έρθει και παίξανε στην Αθήνα. Ακούμε λοιπόν το Revolving Alliance και το Matt Slocum.

Στο προηγούμενο κομμάτι, όπως είπαμε, ακούσαμε στο μπάσο το στενό συνεργάτη του Brad Mehldau, τον Larry Grenadier. Ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε τον ίδιο τον Brad Mehldau. Δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά για αυτόν. Είναι Αμερικανός, είναι από τη Φλόριδα και είναι ίσως ο καλύτερος εν ζωή πιανίστας jazz, με πολλαπλές συνεργασίες με πολύ μεγάλους μουσικούς, αλλά βέβαια και πάρα πολλά δικά του άλμπουμ. Είναι πολύ άνθρωπος πολύ που ψάχνεται, δεν διστάζει να παίζει διαφορετικά είδη μουσικής. Έχει παίξει από καθαρό έμι jazz, κλασική, έχει παίξει rock, διασκευές rock και θα ακούσουμε μάλιστα μία, blues μέχρι και pop. Σε ένα τελευταίο του δίσκο μάλιστα έχει παίξει και κομμάτια των, ένα-δύο κομμάτια των Beatles. Όπως είπα πριν, το 19 έχει έρθει για μια υπέροχη συναυλία στη Στέγη που είχα την τύχη να πάω. Τότε ήταν το τρίο του στο πιάνο, ίδιος βέβαια, στον μπάσο, Lanny Grenadier και ο Jeff Ballard στα drums. Πάρα πολύ ωραία συναυλία. Και όπως είπαμε, οι ανησυχίες του Brad Mehldau επεκτείνονται και σε άλλα είδη μουσικής με πολλές διασκευές. Θα ακούσουμε τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Είναι το Paranoid Android. Είναι μια σύνθεση πολύ γνωστή των Radiohead από το άλμπουμ τους OK Computer του 1997. Θα το ακούσουμε πρώτα από τον Brad Mehldau και αμέσως μετά από τους ίδιους τους Radiohead για να δούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές.

Πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή θα έλεγα. Και για όσους δεν θυμούνται ή δεν το ξέρουν ή θέλουν να ακούσουν πάλι για πρώτη φορά το original version του κομματιού αυτού, είναι, όπως είπαμε, το Paranoid Android, είναι από τους Radiohead. Είναι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 1997 και λεγόταν OK Computer και είναι ένα από τα κλασικά δείγματα progressive rock της δεκαετίας του 90. Paranoid Android, Radiohead.

και μια που βρισκόμαστε σε περιβάλλον ας πούμε progressive, θα ακούσουμε μια συνεργασία δύο πολύ σπουδαίων μουσικών, είναι Αμερικανοί και οι δύο. Είναι ο τρομπετίστας Ambrose Akinsimure και η κιθαρίστρια Mary Halvorson, και οι δύο ασχολούνται με τη μουσική jazz avant-garde. Ειδικά ο Ambrose Akinsimure έχει δουλέψει και με τον Brad Meldau που μόλις ακούσαμε. Το 2026 οι δυο τους κυκλοφόρησαν ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ συνεργασίας, και από αυτό θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Slow Motion Neon Luminate Hoverings. Πολύ avant-garde ο τίτλος, δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτό που εννοεί. Τις λέξεις καταλαβαίνω, αλλά όχι αυτό που εννοεί. Το άλμπουμ είναι slow-mo, και αυτό λέγεται Slow Motion Neon Luminate Hoverings, και βέβαια το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το ομώνυμο.

Πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι πιο παραδοσιακό. Το 1956 ο σπουδαίος ηχολήπτης παραγωγός Rudy Van Gelder ηχογράφησε 3 άλμπουμ με τον Miles Davis για να ολοκληρώσει την υποχρέωση που είχε με την εταιρεία Prestige στην προσπάθειά του να φύγει από την Prestige και να πάει να υπογράψει στην Κολόμπια, πράγμα που και έγινε. Τότε παίξαν μαζί η αφρόκρεμα της jazz της εποχής, μαζί του βέβαια στην τρομπέτα του Miles Davis ήταν ο John Coltrane στο σαξόφωνο, Red Garland στο πιάνο, Paul Chambers στο μπάσο και Philly Joe Jones στα drums. Έγινε γνωστό σαν το πρώτο, μάλλον the first great quintet. Θα ακούσουμε μια σύνθεση του John Coltrane που λέγεται Trains Blues από το album Working with the Miles Davis Quintet.

Υπάρχουν μουσικοί που δεν είναι πολύ γνωστοί στο ευρύ κοινό, αλλά είναι πάρα πολύ γνωστοί και πολλοί τους σέβονται άλλοι μουσικοί. Είναι γνωστοί σαν the musician's musician. Είτε επειδή είναι πολύ μεγάλοι δεξιοτέχνες στο όργανό τους, είτε επειδή έχουν τρομερές συνθέσεις, είτε επειδή παίζουν πάρα πολύ ωραία κλπ. Ένας από αυτούς είναι ο Alain Toussaint, ο οποίος ήταν μάλλον γιατί έφυγε από τη ζωή, ένας πιανίστας από τη Νέα Ορλεάνη, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλές επιτυχίες και προσωπικές, αλλά και για άλλους. Ήταν πάρα πολύ φίλος του Dr. John, έχει γράψει πολλές μεγάλες επιτυχίες του και έχει κάνει και τις παραγωγές των δίσκων του. Και έχει μεγάλη εκτίμηση ανάμεσα σε πολλούς άλλους μουσικούς. Θα τον ακούσουμε σήμερα να παίζει όχι όμως κάτι δικό του, όπως κάνει συνήθως, αλλά κάτι το οποίο έχει συνθέσει ένας μεγάλος πιανίστας της jazz, ο Bill Evans, και ένα κομμάτι που είναι εξαιρετικά γνωστό είναι το Waltz for Debbie, το οποίο μάλιστα γράφτηκε για την ανιψιά του Bill Evans και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1962. Τότε έπαιζε ο Bill Evans στο πιάνο, ο μπασίστας ήταν ο Scott LaFaro, ο οποίος λίγο μετά από την ηχογράφηση σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό δυστύχημα, και βέβαια ο μεγάλος drummer ο Paul Motion. Ακούσουμε λοιπόν τον Alain Toussaint στο κομμάτι του Bill Evans, Waltz for Debbie.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα κλείσουμε με τους Ιταλούς αδερφούς Lo Greco, τον Έντσο και τον Τζάνι και το συγκρότημά τους Soul Stance. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω βέβαια για την ακρόαση. Σας περιμένω το άλλο Σάββατο στις 10 η ώρα. Αλλά βέβαια μην φύγετε από το σταθμό, γιατί συνεχίζει με τις μουσικές του περιηγήσεις όλο τον κόσμο ο Γιάννης Ολιμπέρης. Ευχαριστώ και πάλι. Καλό Σαββατόβραδο.

0: Flight attendants, arm doors and crest check.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καθώς όλα είναι έτοιμα για την απογείωσή μας, εκ μέρους του κυβερνήτη Ιωάννη Λιμπέρη και όλου του πληρώματος, σας καλωσορίζουμε στο αεροσκάφος του Strammer Radio και στην προγραμματισμένη μας πτήση από την Αθήνα στον κόσμο, που αναμένεται να διαρκέσει 120 λεπτά. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και μια ευχάριστη πτήση. Good evening, ladies and gentlemen. As everything is ready for our takeoff, on behalf of the Captain Ioannis Limberis and the entire crew, we welcome you to the aircraft of Strammer Radio and to our scheduled flight from Athens to the world, which is expected to last 120 minutes. We wish you a good listening and a pleasant flight.
2: Speak no evil. Hear no evil. See no evil. Just listen to Around Midnight Hit and Run.
3: Flight attendants, prepare for takeoff, please.
4: Μουσικές χωρίς ταυτότητες και ετικέτες. Μουσικές από όλον τον κόσμο. Πάνε και έρχονται εδώ. Στο Around Midnight Hit and Run.
5: Καλησπέρα σας από το θάλαμο διακυβέρνησης. Είμαι ο Ιωάννης Λιμπέρης και εκ μέρους του Strammer Radio. Για την ώρα που η μέρα τελειώνει και για αυτή που για κάποιους η νύχτα τώρα ξεκινά, σας καλωσορίζω στην 407 κοσμοπολίτικη Around Midnight Hit and Run, ένα αέρια περιπέτεια από την Αθήνα στον κόσμο. Κινούμενοι σε αεροδιαδρόμους όπου ο ωράτιος Rex θα ρυθμίσει την αρχιτεκτονική των ήχων και διαδρομές που θα μας φέρουν επάνω από διάφορα σημεία του παγκόσμιου χάρτη, θα κάνουμε τις μουσικές προτάσεις μας που θα τις στείλουμε στον ουρανό του διαδικτύου για να γίνουν ρούχα και να ντύσουν άπιαστους σε σημασμένους πόθους που γυροφέρνουν σε διάφορες γωνιές του πλανήτη Γη, με τον ήλιο, τα αστέρια και το φεγγάρι, να εναλλάσσονται σαν εικόνες στα παραθύρα του αεροσκάφους μας, θα αλλάζουμε χρόνους και χώρους, υπήρους και ημισφαίρια, χρώματα και πολιτισμούς και θα ακουγόμαστε στα πέρατα του κόσμου. Καλησπέρα στη Μαδρίτη, στην Μέριδα και στο Johannesburg.
6: Χαιρετισμού στον Όντα Λατίνα, στο Radio Chronica Folk Musical και στον Ubuntu FM World Radio που μεταδίδουν τις μουσικές μας πτήσεις.
7: Saludos a Onda Latina y Radio Chronica Folk Musical por transmitir nuestros vuelos musicales.
8: Greetings to Ubuntu FM World Radio who are broadcasting our sonic flights.
5: Στο πρώτο μέρος της απόψινής μας πτήσης θα ξεκινήσουμε από την Faisalabad του Πακιστάν και το Τορόντο με την συνεργασία των Ρουσάτ Φατέχ Αλί Χάν και Μάικλ Μπρουκ σε ένα πανέμορφο ηχητικό σημείο συνάντησης ανάμεσα στη σούφι, καβάλι μουσική και την παραγωγή ambient ηλεκτρονικής μουσικής. Με αυτή την ηχητική σύνδεξη θα ταξιδέψουμε μέχρι την Ανάγκα της Γεωργίας με τον Αμλέτ Γκονασβίλη να μας οδηγεί στην εμβάνθηση της παραδοσιακής φωνητικής μουσικής αυτής της χώρας και συγκεκριμένα στη μουσική κουλτούρα του Κάρτλι Καχέτη στην Ανατολική Γεωργία. Στην Μπρέιμ της Νορβηγίας η Σίγκριτ Μόντεσταντ θα μας γνωρίσει την παραδοσιακή μουσική με ρίζες στον τόπο, τη μνήμη και την αγροτική ζωή να εκφράζονται όμως μέσα από τη σύγχρονη γλώσσα αυτής της τραγουδοποιού. Συνεχίζοντας με νοτιοδυτική κατεύθυνση θα βρεθούμε πάνω από τη Μαδρίτη με τον Χαβιέρ Μπερσία να δημιουργεί το δικό του ηχητικό κοκτέιλ με συστατικά από τις μεσογειακές και ιβηρικές παραδόσεις, έθνικ ήχους, ποίηση και πειραματικές υφές. Από την Al Khobar της Σαουδικής Αραβίας, ο Σάμι Μπισάι θα ταξιδέψει μαζί μας και θα συναντήσει στις Βρυξέλλες την Natasha Atlas μέσα σε ένα ψυχεδελικό fusion περιβάλλον, ορίζοντας τον επόμενο Arabic pop και jazz πειραματικό και έθνικ ηλεκτρονικό αεροδιάδρομο, για να καταλήξουμε στην Hammond Town του Mississippi με τον R.L. Burnside να μας εισαγάγει κατευθείαν στον ήχο των North Mississippi Seal Country Blues να είναι ομός, επαναληπτικός, υπνοτικός και βαθιά συνδεδεμένος με την παράδοση των juke joints. Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain, Ioannis Liberis, speaking. And on behalf of Stromer Radio, for the time when the day is ending, and for the time when, for some, the night is now beginning, I welcome you to the 407 Cosmopolitan Around Midnight Hitter and Aerial Adventure from Athens to the World, in a sonic flight with excursions to many corners of planet Earth, covering all the different genres that can be found. We move at supersonic speeds on a route that brings us over different points on the world map. We make musical proposals that we send them to the sky of the web to become clothes and dress familiar logins out of reach. With the sun, stars and moon alternating like images in the windows of our aircraft, we will change times and places, continents and hemispheres, colors and cultures, and we are heard at the ends of the world. Good evening to Madrid, Merida and Johannesburg. All the flight details about the tunes and the artists we will meet and the spots that we will record on the global map tonight will be in your disposal on our tomorrow posts on Facebook and Mixcloud. Ladies and gentlemen, enjoy your listening and your flight through our soundscapes. Welcome once again to the frequency of StromerRadio.com.

0: Μετά τη Hammond Town του Mississippi και τον RL Burnside, στο δεύτερο κομμάτι της πτήσης μας, θα ξεκινήσουμε από την Γλασκόβη και με μια βουτιά στον χρόνο θα συναντηθούμε με το μουσικό τραγουδοποιό και παραγωγό Donovan να αναδύεται από τη βρετανική folk σκηνή της αρχές του 1965 και με ένα συγκερασμό folk, pop, rock, jazz και ψυχεδέλειας να μας συντροφεύει μέχρι την Κύπηρη της Αγγόλας με τον Μπόγκα να μας μεταφέρει στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όπου η εξαιρετικά τραχιά δουλεμένη εντός εισαγωγικών φωνή του απέδιδε τόσο την οικειότητα του παραδοσιακού τραγουδιού του τόπου του, όσο και το ιστορικό βάρος μιας χώρας που προχωρούσε προς την ανεξαρτησία. Μάλλον ένα πέρασμα πάνω από τον Ατλαντικό θα κατευθυνθούμε στην Buenos Aires με το Tango Project της Laura Camacho να μας γνωρίζει τους ήχους του μπαντονεόν, της βιόλας, του βιολιού και του πιάνου και με αυτούς να αποδίδεται η αλάνθαστη φωνή αυτής της πόλης. Μετά θα μεταφερθούμε στην Ασιατική Ήπειρο και στην Ουλάν Μπατάρ τα μέλη του κουαρτέτου των Τέγκερτον να έχουν μεγαλώσει σε νομαδικές κοινότητες και κάποια να προέρχονται από την περιοχή της ερήμου Γκόμπι θα μας γνωρίσουν τη δημιουργία νέων διασκευών και πρωτότυπων συνθέσεων φέρνοντας την παραδοσιακή και κλασική μογγολική μουσική σε επαφή με σύγχρονες δυτικές επιρροές. Στην Κεμπλόβα της Πολωνίας, η Call It A Sound, με ένα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό κομμάτι θα διερευνήσουν την πολωνική αγροτική λαογραφία και θα τη μετατρέψουν σε κάτι πολύ πιο σκοτεινό, υπνοτικό και σχεδόν τελετουργικό. Με μια πτήση πάνω από τη Βεγγάζη θα περάσουμε σε μία από τις πιο ιδιαίτερες πτυχές της Rare Groove σκηνής της Βόρειας Αφρικής με τον Αχμέτ Φακρούν να είναι ένας συναρπαστικός Λίβιος πρωτοπόρος ο οποίος συνδύασε την αραβική μελωδία και ποίηση με το λεξιλόγιο της ηλεκτρονικής μουσικής, της funk και της art pop που προέρχονταν από την Ευρώπη τη δεκαετία του 1970. Τελευταίο στίγμα στο δεύτερο κομμάτι της απόψινής μας πτήσης θα καταγραφεί πάνω από το Εδιμβούργο με τον τρομπετίστα και παραγωγό Colin Steele να μας συστήνεται με μια εξαιρετική σκοτσέζικη folk μελωδία ενταγμένη σε ένα jazz R&B ρυθμικό πλαίσιο με τους μουσικούς να μοιάζουν εντός εισαγωγικών να μονομαχούν για το δικό τους χώρο.
1: Great music for great listeners.

Γεια σας και πάλι από το θάλαμο διακυβέρνησης. Η πτήση μας συνεχίζεται και στο τρίτο κομμάτι της. Θα ξεκινήσουμε από τη Νέα Ορλεάνη με ένα υπέροχο δείγμα Αμερικάνα ήχου που συνδυάζει soul και folk στοιχεία με μια ελαφριά ψυχεδελική λάμψη και να φέρει την υπογραφή της Σαμπίν Μακάλα και των μουσικών που την περιβάλλουν. Στο Vancouver, η Λάουρα Wong με το μπανσούρι της, ειδικό φλάουτο από μπαμπού, θα μπει στη συντροφιά μας. Στην Πούνε της Ινδίας θα συναντήσει τον τάμπλα βιρτουόζο Τσαϊτάνια Νάτου και καταλήγοντας στην Βισμπάντεν θα ανταμώσουν με την κιθάρα του Μελών Χιμένεθ σε μια ενορχίστρωση συνδυασμό φλαμένκο, κλασικής χιντουστάνη μουσικής της Ινδίας και jazz world music, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο ατμοσφαιρικό, διαλογιστικό, οργανικό και διακριτικά υπνοτικό. Θα ακολουθήσουν συνεχή περάσματα πάνω από τον Ατλαντικό, ξεκινώντας από τη Lawrence Country με τη φωνή του Tyler Childers να διατηρεί εκείνη τη χαρακτηριστική χρειά του Κεντάκι, έχοντας στο DNA του τη μουσική παράδοση των Απαλάχιων Ωραίων, να είναι ψηλή, ρινική, με μια ελαφρώς ραγισμένη χρειά και άμεσα συναισθηματική έκφραση και να ορίζει τον επόμενο Αμερικάνα και Alternative Country αεροδιάδρομο που θα μας φέρει στην Βέρν του Βελγίου με την κοντραμπασίστα Λάρα Ροσίλ, με τζαζ και αυτοσχεδιαστική διάθεση να ταξιδεύει μαζί μας μέχρι την Γκάνα και να συναντάει εκεί τον Νάνα Οσέι, δεξιοτέχνη στην Σεπερέβα, την αρχαία άρπα λαούτο της Γκάνας, σε ένα συνδυασμό των αφρικανικών προγονικών ήχων με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή τζαζ. Στο Λονδίνο θα μας περιμένει η Holly Cook με μια σύνθεση tropical pop με reggae και lovers rock διάθεση, αλλά και επιρροές από γυναικεία συγκροτήματα της δεκαετίας του 1960. Ανάλογο μουσικό περιβάλλον θα συναντήσουμε στο Μόντρεαλ, καταγράφοντας εκεί το τελευταίο στίγμα και σε αυτό το κομμάτι της πτήσης μας, φροντίζοντας γι' αυτό η Ρεμπέκα Ζιν, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα όμορφη πολιτιστική γέφυρα μεταξύ Αϊτής και Κεμπέκ. Ταξιδεύουμε πάνω από τον κόσμο, στοχεύοντας πάντα στο F του ήχου. We travel across the globe, always aiming for the excellence of sound.

0: Αφήνουμε πίσω μας το Μόντρεαλ και τις ηλιόλουστες ηχητικές αποχρώσεις της Ρεμπέκα Ζιν και θα συνεχίσουμε μέχρι την Σάο Πάουλο και εκεί ο Μάτο Σέκο και η μουσική συντροφιά του με επιρροές από σκά και βραζιλιάνικο hip-hop εμπνευσμένα από το κίνημα Ρασταφάρι θα δημιουργήσουν μια αίσθηση κοινότητας και διαλογισμού με τα φωνητικά και τα ιδιαίτερα κρουστά τους να μας φέρνουν μέχρι τη Ροσφόρ Σιλουάρ σε μια συνάντηση με τον Τίτι Ρομπέν και μια σύνθεσή του να είναι επιλογή από το άλμπουμ Zidane, να συνδέει τις παραδόσεις των Ρωμά με εκείνες της Μεσογείου της Μέσης Ανατολής και του Ρατζαστάν της Ινδίας. Στην Τσιουάουα του Μεξικού θα μας περιμένουν οι Τίτο Εταραντούλα και θα σμίξουν τσικάνο, Latin, blues rock και alternative rock με στοιχεία desert rock και punk και θα φτιάξουν μια σκοτεινή αισθησιακή, υπνοτική, μυστηριώδη, σαγηνευτική και ελαφρώς επικίνδυνη κατάσταση σαν αυτές που συναντά κάποιος νύχτα στην έρημο σε ένα μπαρ στη μέση του πουθενά γεμάτο με καπνούς. Επόμενο στίγμα θα καταγραφεί πάνω από την Πολόνια με το ντουο των Racines με ένα άκουσμα να συνδέει τη σικελική παράδοση με την Αραβική Μεσόγειο και να πλαισιώνει το παραδοσιακό υλικό ως ένα τραγούδι ελευθερίας που διασχίζει πολιτισμικά σύνορα. Μετά θα μεταφερθούμε στην Λάγκος της Νιγηρίας με την Αραλόλα Ολαμού Γίβα, δισκογραφικά γνωστή ως Άρα Queen of Talking Drums, να αντλεί στοιχεία της παραδοσιακής μουσικής των Γιορούμπα και να ορίζει τον επόμενο Afrofusion, Afrobeat και World Αεροδιάδρομο να μας φέρνει στην Σαν Μπενίτο του Τέξας με τον Τσάρλι Κρόκετ να έχει περιγράψει τον ευρύτερο ήχο του ως Gulf and Western και να συμμετέχει στην πτήση μας με Neo-Traditional Country βάζοντας και πινελιές σε psychedelic desert rock. Τελευταίος συνδυασμός στιγμάτων σε αυτό το τέταρτο μέρος της απόψινής μας παγκόσμιας περιπλάνησης θα καταγραφεί πάνω από την Σαντιάγκο της Χιλής και τη Σεν Λό της Ρουνιό με την Αλεχάνδρα Ρόνι Γκατίκα και τον Ρένι Λακάλ να συνδυάζουν ρυθμούς κούμπια της Κολομβίας, λατινοαμερικάνικη ενορχίστρωση με τη μουσική ευαισθησία των ειδών Σέγκα και Μαλόγια που ενσωματώνουν αφρικανικές, ινδικές, μαλγασικές και ευρωπαϊκές επιρροές. Εδώ δίνουμε άπιαστους σε σημασμένους πόθους με μουσικές που δεν ξεφεύγουν και λένε πολλά. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα ταξίδι στον χρόνο, τον χώρο και τη μουσική παράδοση. Απολαύστε την πτήση μας, καλώς σας βρίσκουμε και πάλι στη συχνότητα του strummerradio.com. Ladies and gentlemen, welcome to another journey through time, space and musical lineage.
1: Do coração da Grécia, a rede mundial.

0: Κυρίες και κύριοι, έχοντας συγκυβερνήτη στη ρύθμιση των ήχων των Ωράτιο Ρεξ, η πτήση μας πλησίασε προς την ολοκλήρωσή της. Ευχαριστούμε που κι άλλη μια φορά επιλέξατε τα φτερά του stromeradio.com για να ταξιδέψετε με τα μουσικής πάνω από τον κόσμο. Σε ένα ταξίδι με πολλές μουσικές που, ποιος ξέρει, μπορεί και να έγιναν ρούχα και να έντυσαν άπιαστους σε σημασμένους πόθους που γυροφέρνουν σε διάφορες γωνιές του πλανήτη Γη. Μετά από αυτή την παγκόσμια ηχητική περιπλάνηση, θα σας καληνυχτήσω από τα γρεβενά με τη φωνή της Στέλλας Παπαλάμπρου να συνδιαλέγεται με τους βιρτουόζους μουσικούς Γιώργο Βέργο και Νίκο Φιλιππίδη σε μια αρχέγονη, ποιμενική, μελαγχολική, υπνοτική και επιβλητική συνύπαρξη. Σας εύχομαι το υπόλοιπο της βραδιάς σας να είναι όμορφο, είτε παραδοθείτε στην αγκαλιά του Μορφέα είτε σε κάποια άλλη. Μέχρι να ξανανταμώσουμε, μείνετε όσο μπορείτε μακριά από οθόνες, κινητά και υπολογιστές, απολαύστε τη ζωή με καλούς φίλους και όμορφη μουσική. Ladies and gentlemen, our flight is near to be completed. We thank you for once again choosing the wings of stromeradio.com to travel with music above the world. Thank you for setting out on a musical journey with my sonic experts once again this night. After this global sonic wandering, I wish you a beautiful rest of your evening, whether you surrender to the embrace of Morpheus or to someone else. Until we meet again, stay as far away from screens, mobile phones and computers as possible. Enjoy life with good friends and great music. Be good. And if you cannot be good at it.
1: Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
2: Ας στην καρδία της Ελλάδας, στον παγκόσμιο ιστό. Σ' όλο τον κόσμο, γρουπά να είναι σε.